0: Το χρέος ουλάξα χαχαλεπάν, χούλι κουίν, λιτράχ όξ χολομίν και λιχατεναμίτ. Ούς σιχέ να κουίτ κανάκ, κάμ λιτέν τσοκέ. Καμά νικάς λανσάμ, λιχά, σκύβ ανκύλι καβέ, ούτ να πάλ τσίκλικ άκρε ρούστιε.
1: Τσα, βίνα βινκύλ καβό Ματέο. Απάν μανεκκή να βιρούλι πόγε να μαάν, πάρνα τσάλ, αρούνα σπάνου, μανα σουν κουάν γρικίνικ αλεπάλ, μαραχκάφ Αν λοιπόν τόσο να βάλει τη ρίσκα, λοιπόν αν τη τεράχ, όχι χολομίνγκ, ρένα τσόλτ όχτερου ανίτεκ ελισχούτ.
0: Κι άλλα κατσέκανα ρο, παντιό ακούει την λίνα λεπ.
1: Χαίχου εσύλ, να σκέα χέρς, δικίστερ τσιτουμινάλι εμπαχάδα ρε Σουίσα.
2: 13 horas, 1 minuto.
3: Barcho asikik tua mas
4: sakachip al santilhu Emmanuel aranda atau ke la paji santilhu udlibichlebal sakashla atin utsaqchi wanakwi rishlik santilhu udnabal chishkomon
3: barna kanaka
4: asa radio felicidad barrio el porvenir nachisk adli colonia militar poptum
3: cinco ota rachachakish yo o mi
4: Alegrando tu vida, 104.5 FM. Siga en sintonía de Radio Felicidad.